Αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζυγόντα. Δύο σούτμινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αν γέννα ζαντρού